Εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπάω. Εσύ τι κάνεις, δε ρωτώ. Ό,τι κι αν έγινε, ξεχνάω. Κλείνω πληγή.

Πήγαν μόνα τους τα χρόνια, σαν ασυνόδευτα κορίτσια από το σκοτάδι σου. Έτρεξαν να μην τα προλάβεις μέσα σε διάφανα μπαλόνια που με ένα αφήσιμα φυλάκισε στα λάθη σου. Μήπως θα δεις και καταλάβεις

πες μου ποιο πόλεμο βοηθάς, ποια μαχαιριά σε ψηλά φύζει, σε τίνο στο όνειρο ξυπνάς, ποιος εφιάλτης εξορίζει. Οι έρωτες φέρνουν πληγές, μα δε σε βλέπω να φοβάσαι.

κρατώ ψηλά. Να δούνε της γης οι θλιμμένοι, να'ρθουν και να βρουν συντροφιά. Να βρούνε στρωμένο τραπέζι, στάμνη για να πιει ο καημός. Κι ανάμεσα μας θα στέκει

κρατώ ψηλά. Να δούνε τις γης

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει

φεγγάρια χαμένα σε έναν κόσμο που φτιάξανε όπως τον θέλουν αυτοί. Ψάχνω να βρω μες στα ερήπια όση αγάπη μπορώ.

στο δάκρυ του τρελού την αγκαλιά ενός παράξενου Θεού και τη δική σου σιωπή τραγουδώ στα στενά. Χρόνια περιμένω μαζί σου στο ίδιο χέλιο, στο ίδιο κλάμα.

μου γυμνούς και με δικούς μου αντάρτες θεούς. Χτίζω στους βράχους αγάπη μαρμαρωμένων φωλιά. Με στη δική σου ματιά του βρεγμένου το χώμα η μυρωδιά. Κρατιέμαι μη κλάψω απ' τη ζεστή σου αγκαλιά. Μέσα σε βρώμικους δρόμους, παρέα με σκάρτους, με σακάτες παρανόμους, ψάχνω το γέλιο σου, χάνομαι.

ανέβουνε μια βόλτα μες στο κορμί σου και κρύβομαι. Φοβάμαι μήπως χαθώ. Χρόνια περιμένω μαζί σου στο ίδιο γέλιο, στο ίδιο κλάμα. Μια λυσασμένη φωτιά. Κι όταν τα μαχαίρια μου χαϊδεύουνε την πλάτη, στείνω χώρους μες στις πληγές. Με δυο

χαράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο. Με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα και μου πες ξημερώματα πάρε από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα και μου πες ξημερώματα πάρε μ' από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες.

θες δε θες, σαν των ματιών σου τις βαφές.

συνήθως. Ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

με δίχως πασαπούρτι που έφτασε στο τόπο μου. Με δίχως πασαπούρτι ανάτριχια.

του βράχου την απόχη, στις θάλασσας την αγκαλιά, στου βράχου την απόχη.

Φωνή στον κρεμό μας τρέχουν. Πισθαγκονά μας δένουνε. Και στον κρεμό μας τρέχουν.

τύπος που παίζει ένα παιδί. Ρούχο που δεν παλιώνει. Κήπος που παίζει ένα παιδί. Ρούχο που δεν παλιώνει. Ρούχο που δεν παλιώνει. Ρούχο που δεν παλιώνει.

Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.

0: Ηλία Εστιαία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
3: Wurth, Domus, Benman, Κονμετάλ Μάιστερ, FF Group, M-Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ήδηψου,

0: στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
1: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
0: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
1: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: το γερό αυτό το χέρι.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
3: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
2: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Husqvarna,
2: Bosch,
3: DeWalt,
2: Carhartt,
3: Makita,
2: Gardena,
3: Stanley,
2: McCulloch,
3: Oregon.
2: Ζήτα εργαλεία.
3: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
2: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
3: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
2: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
4: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρια το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.

σου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα από την Βόρεια Εύβοια, καλημέρα από την Στιγία. Είναι Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Οτσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Είναι μια εκπομπή με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Πληροφορίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν, μπορεί και να σας αφορούν. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε ζωντανά στην εκπομπή, βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχειρήματά σας, είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας τώρα, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα, είναι ο Κώστας Χατζής. Ο Κώστας Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής, έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Πριν περάσουμε στην θεματολογία μας, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέδες Τίπερς. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τέλος, χορηγός μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων πλησίων του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το Ιχθυοπολείο Ευωικός είναι το 2226052557 και 694 2010 177.

Θα ξεκινήσουμε με μια δήλωση του Θανάση Τζεμπίλη για τους εθελοντές πυροσβέστες. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν αναφέρει πως η αντιπυρική περίοδος έχει αρχίσει και οι εθελοντές πυροσβέστες μας σε ολόκληρη την Εύβοια βρίσκονται για μια ακόμη φορά, για μια ακόμη χρονιά σε θέση μάχης. Με προσωπικό κόστος και με κίνδυνο για την ζωή τους, είναι έτοιμοι να βρεθούν και πάλι στην πρώτη γραμμή του μετόπου της δασοπυρόσβεσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Εν τω μεταξύ, την στήριξη των εθελοντών ομάδων δασοπροστασίας και διάσωσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας δείχνει έμπρακτα και ο κύριος Τσαπουρνιώτης, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των εθελοντών στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασών και των τοπικών κοινωνιών. Να μείνουμε όμως στο θέμα, λέγοντας πως... υπάρχει μια δήλωση και του Περιφερειάρχη. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο κάλεσμα του Σωματείου των Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Δήμου Ιστίας Εδιψού για σήμερα στις 8 το βράδυ στο Δημαρχείο της Ιστίας, στην σύσκεψη που καλεί το Σωματείο των Ρητινοκαλλιεργητών και των Δασαργατών, οι οποίοι είναι έτσι κι αλλιώς μέσα στο δάσος. Έτσι. Και οι οποίοι ζουν και από το δάσος. Να πούμε εδώ πως στις 7 Μαΐου ο Μπάμπης ο Τσιβίκας, ο πρόεδρος του Σωματείου των Ρητινοκαλλιεργητών, μας είπε για την κινητοποίηση των ρητινοκαλλιεργητών, των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ, αλλά και των συμπασίχων της ΔΥΒΑ, που θα γίνει στις 23 Μαΐου στην Αθήνα. Τώρα, υπάρχει κάλεσμα του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Δήμου Ιστίας Εδιψού για σήμερα στις 8 το βράδυ στο Δημαρχείο της Ιστίας, στην σύσκεψη που καλεί το Σωματείο των Ρητινοκαλλιεργητών και Δαστεργατών. Στην ανακοίνωση του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων του Δήμου Ιστίας Εδιψού λέει μεταξύ άλλων τα εξής. Για να μην ερημώσουν τα χωριά μας, για να μην μείνουν απροστάτευτα τα δάση μας, για να στηριχθεί πραγματικά η Βόρεια Εύβοια και τα λαϊκά νοικοκυριά, στηρίζουμε στην πράξη τους μεγάλους αγώνες, κάνουμε πραγματικότητα το σύνθημα «Κανένας μόνος του» και ενώνουμε τις δυνάμεις μας στον δίκαιο αγώνα των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ και των ρητινοκαλλιεργητών.

Τώρα, εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου, με αφορμή την με απόφαση, συγγνώμη, του Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας, του κ. Κελαϊδίτη, απαγορεύεται η διέλευση παραμονή και κυκλοφορία, συγγνώμη, προσώπων, αλλά και οχημάτων σε περιοχές Natura, αλλά και σε δασικά οικοσυστήματα, σε πάρκα και άλση, όπως ορίζεται στις διατάξεις του νόμου 998 του 1997. Και μιας και μιλάμε για την πυροπροστασία και την πυρασφάλεια, μιας και έχουμε μπει, αγαπητοί ακροατές, και επίσημα πλέον στην αντιπυρική περίοδο, εγώ θέλω να ξαναβάλω ορισμένα ερωτήματα σε σχέση με το αν είμαστε έτοιμοι για να ανταποκριθούμε σε περίπτωση ανάγκης. Να πω λοιπόν για μια ακόμη φορά. Οι παράνομες χωματερές έχουν καθαριστεί, διότι πολλές φορές στο παρελθόν φωτιές άναψαν και προχώρησαν από παράνομες χωματερές και τότε έτρεχαν στα δικαστήρια δήμαρχοι της περιοχής μας. Επίσης, θέλω να ρωτήσω αν έχουν διανοιχθεί οι ζώνες πυρασφάλειας και αν έχουν καθαριστεί. Αν έχουν συντηρηθεί οι υδατοδεξαμενές. Αν έχουν καθαριστεί οι αγροτικοί και οι δασικοί δρόμοι. Και επίσης μπαίνει ένα ζήτημα κατά πόσο είναι έτοιμη η πυροσβεστική υπηρεσία. Δηλαδή αν έχει προσληφθεί το απαραίτητο εποχικό προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες της αντιπυρικής περίοδου. Και τα λέω αυτά διότι από την άλλη πλευρά ακούμε, διαβάζουμε καθημερινά για τον νόμο που λέει ότι θα πρέπει να καθαρίσουν οι δημότες τα οικόπεδά τους που βρίσκονται εντός οικισμού, γιατί και από εκεί υπάρχει κίνδυνος να πάρει φωτιά. Διαφορετικά, λέει, θα έχουν συχτερά πρόστιμα. Εν πάση περιπτώσει, η πυρασφάλεια και η πυροπροστασία δεν είναι ατομική ευθύνη. Υπάρχει ευθύνη και του οργανωμένου κράτους.

Και πάμε τώρα στις πλημμύρες του 2020. Σας έλεγα χθες πως το Δικαστήριο Αθώος και τους 17 κατηγορούμενους για τις πλημμύρες του 2020 στην Κεντρική Εύβοια, όπου χάθηκαν περιουσίες αλλά και ανθρώπινες ζωές. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους ήταν αυτοδιοικητικοί αλλά και μηχανικοί από την τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, το τεχνικό επιμελητήριο έβγαλε μια ανακοίνωση εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αθώωση των μηχανικών. Το τεχνικό επιμελητήριο στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των μηχανικών, στηρίζοντας θεσμικά τον δικαστικό του αγώνα, ενώ εκπρόσωποι του, με επικεφαλής τον πρόεδρο, τον κύριο Σταγιάννη, έδωσαν το παρόν στην δικαστική διαδικασία. Βεβαίως το ερώτημα παραμένει. Και οι 17 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν. Την ευθύνη, τουλάχιστον για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, ποιος την είχε? Δεν θα απολογηθεί κανένας γι' αυτό? Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, οι οποίες χάθηκαν από τις πλημμύρες του 20. Τίποτα, όλα καλά δηλαδή? Στους συγγενείς αυτών των ανθρώπων ποιος θα απολογηθεί, τι θα πούνε? Ότι έφταιγε η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή,

0: Πάμε τώρα σε ένα σοβαρό τροχαίο στην Χαλκίδα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες στην Χαλκίδα, στην χερσαία ζώνη του λιμανιού, όταν αγιώ ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 42χρονος παρέστρια και τραυμάτισε έναν 16χρονο. Ο ανήλικος διακομίστηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Να πούμε εδώ πως το Λιμεναρχείο της Χαλκίδας διενήργησε προανάκριση για τον περιστατικό, ενώ ο 42χρονος οδηγός συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 314 του ποινικού κώδικα περί σωματικής βλάβης από αμέλεια.
1: Κάθε μας χαρά, τα μάτια είχα βροχερά. Τα μάτια είχα βροχερά.
0: Θα πάμε σε λίγο στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, θα αναφερθούμε, αγαπητοί αγροτές, στις εξελίξεις που έχουμε σε σχέση με το παλιό υδροθεραπευτήριο των Λουτρών της Διψού, με το υδροθεραπευτήριο των Αγίων Αναργύρων. Εκεί υπήρξαν διαμαρτυρίες κατοίκων και φορέων της Λουτρόπολης, διότι το παλιό υδροθεραπευτήριο είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Υπήρξαν δεσμεύσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού για την αναστήλωσή του. Μόνο που αυτές οι υποσχέσεις, από ό,τι φαίνεται, μέχρι τώρα τουλάχιστον έχουν μείνει στα χαρτιά. Βεβαίως, να πούμε πως υπήρξε παρέμβαση της κυρίας Κατερίνας Καζάνη από το ΠΑΣΟΚ και έχουμε και μια απάντηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, στην οποία θα αναφερθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Βεβαίως, εμείς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα σας μεταφέρουμε και τα όσα μας είχε πει η κυρία Καζάνη, μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας, στις 16 Δεκεμβρίου για το συγκεκριμένο θέμα, στις 16 Δεκεμβρίου του 2025.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
3: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263 00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

52 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polytron Micron Epsilon, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λωτρά της Εδιψού και την Ελλήνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λωρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τέλος, χορηγός της εκπομπής μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων, πλησίων του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το Ιχθυοπολείο Ευωικός είναι το 2226052557 και 694 2010 177.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινώντας από τα νέα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα παρέμβαση Καραμαλής υπέρ Κίνας από την Θράκη. Τι είπε ο πρώην πρωθυπουργός έχοντας δίπλα του τον Κινέζο πρεσβευτή. Πολιτικό παρασκήνιο, το στίχημα του λεκανοπηδίου για το ΠΑΣΟΚ, διπλό μήνυμα από την Αθήνα στην Άγκυρα και η Ηλιούπολη έχασε την μάχη και η δεύτερη 17χρονη. Θεσσαλονίκη με τα μάτια του φωτογράφου του Αμπντούλ Χαμίδ και υπολογισμό συντάξεων. Τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά. Το πρόβλημα με την καταμέτρηση των ενσύμων, γιατί γίνονται, σε ποιες περιπτώσεις εντοπίζονται κατά κύριο λόγο και τι πρέπει να κάνει ο δικαιούχος όταν αντιληφθεί το σφάλμα, η ελλειπής καταμέτρηση των εισφορών και τα μηχανογραφικά σφάλματα του ΕΦΚΑ. Επίσης, μήνυμα από Κίνα σε Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Ελλάδος, ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο ΣΥ. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου, πως η Ταϊβάν μπορεί να παίξει το ρόλο της Κέρκυρας του 5ου π.Χ. αιώνα. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Καθημερινή. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί. Επίσης η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις εγκρίζες ζώνες.

τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, οι κόφτες των πανελλαδικών, σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίες, ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση βάσεων, πώς η δυσκολία των θεμάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες ροής των εισακτέων. Σύνοδος Κορυφής ΗΠΑ Κίνας, ο ΣΥ δίδαξε στον τράμα Σαββουάρ Βίβ μεταξύ υπερδυνάμεων. Ελεκτικό συνέδριο, μπλόκο σε νέα γραμμή του ΟΣΕ στην Καβάλα. Ο ΠΚΠ, γεωπόνιστα πρόθυρα έκρηξης, παραμένουν απλήρωτοι. Όσοι περιμένουν, παραμένουν απλήρωτοι και, όσο περιμένουν απλήρωτοι, συγγνώμη, και οι αγρότες. Αγίου Δημητρίου, τέλος εποχής για, για την λιγνητική μονάδα. Και βέβαια υπήρξαν αντιδράσεις εκεί από τους κατοίκους της περιοχής. Πάμε στην επόμενη. Είναι η Δημοκρατία. Κραυγή αγωνία. Ο υπερχιακός τύπος αντιμετωπίζει οικονομική ασφυξία, θεσμική εγκατάλειψη και αθέμητο ανταγωνισμό. Ο ΠΚΠ 2. Πάρθη κακοδιαχείριση με τα βιολογικά. Τιμωρούνται πρώτα και κυρία η έντιμη παραγωγή βιολογικών που επένδυσαν. Καταπέλτης, λέει η Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Υπαλλήλων. Εσχάτη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατεμνασμού εναντίον της Τουρκίας. Το πολυνομοσχέδιο που στέλνει προς κύρωση ο Ερντογάν κωδικοποιεί όλες τις παράνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας και αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την εθνική μας κυριαρχία. Απαιτείται ισχυρή αντίδραση και όχι δειλές υπεκφυγές περί εσωτερικού τους δικαίου. Επίσης, Ξάνθη, μάθημα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Καραμαλής στον Μητσοτάκη. Βαρισίμαντη ομιλία του, παρουσία του Κινέζου πρέσβη. Και δεν πήραν τα μηνύματα. Ασυναρτησίες, συγγνώμη Μαρινάκη, για την επιστολή κόλαφο των 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας προς την Δημοκρατία. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος. Διαβάζουμε στην πρώτη του σελίδα. Ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα. Το μήνυμα Μητσοτάκη. Τα εύσημα Μέρτς και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τράγκη. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου. Πίνακες με τις εμπορικές αξίες ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στην περιφέρεια. Crash test τιμών για νεόδμητα και παλαιά κτίρια. Ερωτήματα για το κρατικό ενίκιο του 1,2 εκατομμύρια ευρώ για το ακίνητο Ανδρουλάκη και ο Τράμωση και ο Δουκυδίδης. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η απογευματινή. Απασφάλισε για το ουκρανικό ντρόν ο Δένδιας. Το σκάφος στην Λευκάδα έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Επίσης, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, 16ο τακτικό συνέδριο Νέας Δημοκρατίας από σήμερα έως και τις 17 Μαΐου, γαλάζια παστραδιά για την Ελλάδα του 2030. Οι τρεις άξονες της αποψινής ομιλίας Μητσοτάκη, πρώτον θεσμικές τομές και γενναίες μεταρρυθμίσεις με όραμα, δεύτερον συσπήρωση της βάσης για τρίτη σερή αυτοδυναμία και τρίτον το στρατηγικό άνοιγμα προς τις δεξαμενές του κέντρου. Άδωνης κατά Ανδρουλάκη, μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει το δάχτυλο. Οδύσσια, νέος πόλεμος για την μαύρη ωραία Ελένη. Επίσης, λεπτές ισορροπίες με χαμόγελα και καυτά μηνύματα. Προειδοποίησης εμπορικά ανοίγματα και μάχη επιρροής στη νέα παγκόσμια τάξη από τη συνάντηση του Τραμπ στην Κίνα με τον Κινέζο Πρόεδρο. Γύρισμα σελίδα ΙΔΕΗ, αύξηση 4 δις ευρώ για επενδύσεις, 24 δις ευρώ. Και σπαραγμός, έχασε την μάχη και η δεύτερη 17χρονη, δεν τα κατάφερε και η φίλη της Μελίνας, με την οποία πήδηξε στο κενό από την ταράτσα του σπιτιού της στην Ηλιούπολη. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Κόντρα. Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Η ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα την σύμβασή του με το κτηματολόγιο, να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Μίζωνα
πολιτικό ζήτημα έχει προσθέσει.

προκαλέσει η αποκάλυψη για την σύμβαση που διατηρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με το κτηματολόγιο για ενοικίαση ενός ακτηρίου από το οποίο έχει εισπράξει μέχρι τώρα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στρατηγική ευρεία συνεργασία στο προοδευτικό χώρο με την συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Δέδιασα σε Κίεβο. Ζητάμε εξηγήσεις για τον ντρόν καμικάζι στην Λευκάδα. Ηνωμένες Πολιτείες Κίνα. Νέα σελίδα στις σχέσεις των δύο χωρών με ένα αγκάθι. Χάος στα Λιώσια. Δύο τραυματίες αστυνομικοί έπειτα από μαζική επίθεση. Ρωμά. Επίσης νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκου στην Θεσσαλονίκη. Και αδήλωτα εισοδήματα, αναδρομικά και ενίκια, ραβασάκια της εφορίας για χιλιάδες ξεχασιάριδες. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Θα κλείσουμε τα πρωτοσέλιδά μας με τον Ριζοσπάς, στη συνάντηση τράμεση στο Πεκίνο, σε πρώτο πλάνο οι ανταγωνισμοί για την ενέργεια, το εμπόριο και τα στενά από το Ορμούζ έως την Ταϊβάν. Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ, να δώσει τώρα απαντήσεις η κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόν στην Λευκάδα. Αύριο για την Κυριακή το διήμερο της ΕΔΙΕ, κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στο υπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή, κινητοποίηση και αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα, κορύφωση την Κυριακή με την μαραθώνια πορεία ειρήνης που θα καταλήξει στο Σύνταγμα και θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία. Την ίδια μέρα η Παγκρίτια κινητοποίηση στην βάση της Σούδας με τη συμμετοχή δεκάδων σωματείων και φορέων του νησιού. Ελληνοτουρκικά, το τουρκικό νομοσχέδιο προαναγγείλει κλιμάκωση της έντασης. Επίσης, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα του Ριζοσπάς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτοξεύεται η ενεργειακή εξάρτηση από το αμερικανικό ελαιόλαδο και αυτό δυσπηρετός στην Λέσβου. Μέτρα κοροϊδία αντί για εμβολιασμό των κοπαδιών. Συνεχίζουμε τον αγώνα, το μήνυμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Λέσβου. Αυτά αγαπητοί αγροατές με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε σε λιγοστά απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και μόλις επιστρέψουμε θα αναφερθούμε στο θέμα που έχει να κάνει με την αποκατάσταση του παλιού υδροθεραπευτηρίου των λουτρών της Εδιψού. Μιλάμε για το υδροθεραπευτήριο των Αγίων Αναργύρων.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα στο Ράδιο Εστιαία είναι 10:05.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές.
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: 12 λεπτά μετά τις 10 είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 2226055010 και 55011. Βεβαίως οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολυδρό Μικρόν Έψιλον, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οτοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός της εκπομπής μας είναι επίσης η Τεχνική Οικοδομική Εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Αδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Αδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Τέλος, χορηγός της εκπομπής είναι το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός, το οποίο βρίσκεται στην οδό Αβάντων, πλησίον του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός είναι το 2226052557 και 694-2010-177. Και πάμε, αγαπητοί ακροατές, στο παλιό υδροθεραπευτήριο των Λουτρών της Αδιψού, το υδροθεραπευτήριο των Αγίων Αναργύρων, το οποίο κινδυνεύει με ολοκληρωτική κατάρρευση. Πάμε να δούμε τι απάντηση πήρε από το Υπουργείο Πολιτισμού στην ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής του Πασόκ, η κυρία Κατερίνα Καζάνη. Λέει λοιπόν το Υπουργείο Πολιτισμού πως η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση των μελετών αποκατάστασης βρίσκεται σε εξέλιξη. Επισημαίνει επίσης πως η υλοποίηση των άμεσων σωστικών μέτρων πρέπει να αλληλοκαλύπτεται χρονικά με την συμβασιοποίηση του αντικείμενου του διαγωνισμού. Πάντως, αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση παρά τις δεσμεύσεις που είχαμε από την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και πιο συγκεκριμένα από την ίδια την κυρία Μενδώνη, η οποία είχε επισκεφθεί 2 φορές στο παρελθόν και είχε μιλήσει και με κατοίκους και φορείς της Λουτρόπολης. Το παλιότερο θεραπευτήριο, επαναλαμβάνω, ότι κινδυνεύει με ολοκληρωτική κατάρρευση. Να θυμηθούμε όμως, διότι μας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν αυτό το θέμα εμάς, τι μας είχε πει, μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας, η κυρία Κατερίνα Καζάνη για το συγκεκριμένο θέμα στις 16 Δεκεμβρίου του 2025. Αν είμαστε έτοιμοι να το θυμηθούμε, να το ακούσουμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μας έχει απασχολήσει εδώ στην εκπομπή, έχει απασχολήσει και εσάς και αναφέρουμε στο παλιό υδροθεραπευτήριο των Λουτρών της Αδιψού. Τι γίνεται, έχουμε κάποια εξέλιξη, σας ρωτώ κυρία Καζάνη, διότι πρόσφατα νομίζω απάντησε σε σχετική ερώτησή σας στην Βουλή η κυρία Μενδώνη. Και θέλω να μου πείτε αν οι απαντήσεις που σας έδωσε, ο υπουργός σας κάλυψαν.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω ότι το παλιό υδροθεραπευτήριο ήταν ένα θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει και εμείς στην τελευταία μας ουσιαστικά συνομιλία στην εκπομπή σας. Και είχα δεσμευτεί και τότε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα συνεχίσω να παρακολουθώ, θα συνεχίσω να αναδεικνύω. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα κτίριο εμβληματικό για την περιοχή και πάρα πολύ σημαντική και μεγάλη σημασία. Έτσι λοιπόν, η πρώτη μου παρέμβαση ήταν στις 10 Απριλίου με ερώτηση που είχα κάνει στη Βουλή, που με είχαν απαντήσει ότι είχαν προχωρήσει σε αυτοψία του χώρου στις 25 Απριλίου και ουσιαστικά υπήρξε η ανάγκη νέων επικαιροποιημένων μελετών 452.000 ευρώ και η λήψη άμεσων μέτρων ετοιμοροποίηση 75.000 ευρώ. Στη συνέχεια προχώρησα άμεσα στην επόμενη παρέμβαση, ζητώντας να ρωτήσω για το πότε θα ξεκινήσουν τα έργα άσκησης ετοιμοροποίησης και να δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για όλα αυτά. Και ενώ η κυβέρνηση και ενώ το Υπουργείο στην πράξη είχε απαντήσει ότι τα έργα θα είχαν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου, κάτι τέτοιο δεν έγινε.
0: Τα έργα για την ετοιμορροπία, έτσι.
1: Ναι, για την ετοιμορροπία. Mm-hmm. Δεν προχώρησαν.
0: Γιατί δεν μπορούσαν να βρουν 75.000 ευρώ ολόκληρο Υπουργείο?
1: Η απάντηση
0: για ένα κτίριο που είναι νεοκλασικό μνημείο, το οποίο είναι σε μια περιοχή κατά εξοχήν τουριστική. Δηλαδή μιλάμε για τουρισμό και δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα μνημεία.
1: Ακριβώς για αυτό το λόγο, την ίδια πορεία είχα και εγώ λοιπόν. Οπότε προχώρησα σε επίκαιρη ερώτηση. Επίκαιρη ερώτηση, δηλαδή, συζητήσαμε το συγκεκριμένο θέμα στη Βουλή με την Υπουργό, η οποία απάντησε ότι οι ειδικές συνθήκες του μνημείου και η ανάγκη διασφάλισης των μέτρων απόλυτης προστασίας των μελετητών και των εργαζομένων είχε σαν αποτέλεσμα τη συγκεκριμένη καθυστέρηση, η οποία δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσουν τα έργα άρτησης ετοιμορροπίας και ανάθεση μελετών σε αρχές του 2026. Προφανώς εμείς θέλαμε να τηρηθεί το.
0: Θα υπάρχει κτίριο μέχρι τότε, διότι εμένα μου καταγγέλνουν ότι έχει πέσει σκεπή, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ακριβώς αυτό. Αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο έδεσα. Το είχα πει από την αρχή ότι στο χρονικό διάστημα της καθυστέρησής σας υπάρχουν ευθύνες, γιατί ουσιαστικά κατέρευσε και ένα κομμάτι της κατέρευσης οροφή. Όλα αυτά τα αναφέραμε. Η ίδια ουσιαστικά μίλησε για την ασφάλεια των μελετητών και των εργαζομένων, ότι γι' αυτό το λόγο υπήρξαν οι καθυστερήσεις, και ανέφερε ότι τον Γενάρη, μέσα ή τέλος Γενάρη κάπου εκεί, θα προχωρήσουν. Προφανώς θα συνεχίσουν να πιέζουν για το συγκεκριμένο θέμα, θα συνεχίσουν το αντικρίο. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι μέχρι τότε ο χρόνος λειτουργεί αντίστροφα για μας. Και ότι μπορεί να καταρρεύσει και το κτίριο, έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε να πιέζουμε, τουλάχιστον αν μπορέσουμε να τηρήσουμε το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. 75.000 ευρώ, λέει, είχαν βγει από το Υπουργείο Πολιτισμού για έργα ετοιμορροπίας. Για να μην καταρρεύσει ουσιαστικά το παλιό υδροθεραπευτήριο των αλουτρών της Ελλήψου. Η δέσμευση της κυρίας Μενδώνη, σύμφωνα με τα όσα μας είπε και ακούσαμε πριν από λίγο από την κυρία Κατερίνα Καζάνη, ήταν ότι αυτά τα έργα ετοιμορροπίας θα προχωρήσουν στις αρχές του 2026. Είμαστε στον Μάιο του 2026 και δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Εκτός αν γίνονται έργα και εμείς δεν το έχουμε παρέτηση. Θα ήθελα να παρακαλέσω, αν ακούει κάποιος ακροατής μας από την Έντυψο, να βγει να μας πει. Δεν μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, για το έργο συνολικά. Διότι εκεί πρέπει να γίνει ανάθεση των μελετών κτλ. Μιλάμε για τα έργα ετοιμορροπίας. Για ένα ποσό της τάξης των 75.000 ευρώ. Για να μην καταρρεύσει ολοκληρωτικά το παλιό υδροθεραπευτήριο των Αγίων Αργύρων και μετά λέμε τι έγινε εδώ. Και αυτά τα έργα ετοιμορροπίας θα έπρεπε να έχουν γίνει από τον Οκτώβριο του 2025. Διότι η ερώτηση που κατατέθηκε από την κυρία Καζάνη ήταν από τον Απρίλιο. Έπρεπε λοιπόν από τον Οκτώβριο του 2025 να είναι έτοιμα. Γίνεται η ερώτηση από την κυρία Καζάνη. Λέει η κυρία Μενδώνη ότι θα ξεκινήσουν τα έργα ετοιμορροπίας αυτά τα 75.000 ευρώ που λέμε στις αρχές του 2026. Είμαστε στον Μάιο του 2026 και δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα. Επομένως δεν πρέπει να δώσουν κάποια εξήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τι γίνεται τελικά με αυτό το έργο?

Πάμε τώρα στο σπίτι μου 2, το έντονο κύμα διαμαρτυριών για την ευνηδιαστική πρόωρη λήξη του προγράμματος σπίτι μου 2 στις 2 Ιουνίου, αντί για τις 31 Αυγούστου, ανάγκασε την κυβέρνηση να αναδιπλωθεί. Τελικά δόθηκε παράταση, αλλά εκτός του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τα εγκεκριμένα δάνεια του προγράμματος που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν εντός της νέας ασφικτικής προθεσμίας θα μπορούν να τα κάνουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Πάμε τώρα στην πολιτική μας επικαιρότητα, όπου στη Νέα Δημοκρατία ξεκινούν οι εργασίες του συνεδρίου της, ενώ στο ΠΑΣΟΚ γίνεται μια συζήτηση για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Και αυτό διότι μπορεί οι εκλογές να γίνουν νωρίτερα από ό,τι αρχικά μας έλεγε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος μέχρι πρότινος, όταν του ετίθεται το συγκεκριμένο ερώτημα, απαντούσε πως θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους. Δηλαδή όταν εξαντληθεί η τετραετία της κυβέρνησης. Όμως, μιλώντας πρόσφατα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές μετά την διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τώρα, σας έλεγα πως στο ΠΑΣΟΚ συζητούν για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Διαβάζω λοιπόν πως σε επικοινωνία με τους πολιτευτές που ήταν υποψήφιοι στις εθνικές εκλογές του 2023, στον ομό μας θα προχωρήσουν από τα κεντρικά του ΠΑΣΟΚ για να δουν τις προθέσεις τους. Αν δηλαδή θέλουν να είναι και πάλι υποψήφιοι. Να σας θυμίσουμε ότι εκτός από την κυρία Καζάνη, που εξελέγει βουλευτής του 2023, υποψήφιοι με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, στον ομό μας ήταν ο Αλέξανδρος Θεοδόρου, ο Γιάννης ο Καλαβρής, ο Θανάσης ο Τάρτης, ο Γιάννης ο Σούρας εδώ από την Ιστία, ο Γιώργος ο Μπουραντάς, η κυρία Τουλούμη Άννα Ειρήνη και η κυρία Μαρία Κιούση.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio Ιστιέ, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226 055010 και 55011. Βεβαίως, οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να πούμε στο σημείο αυτό πως μετά το Γενικό Λύκειο και το Γυμνάσιο των Γουβών, που συγκέντρωσαν κάποια χρήματα για τον μικρό Κωνσταντίνο, ο οποίος θα πρέπει να κάνει τη δεύτερη μεταμόρφωση νεφρού, και οι μαθητές και οι καθηγητές από το Γενικό Λύκειο της Έδιψου προσφέρουν το ποσό των 531 ευρώ και 50 λεπτών. Τα έξοδα για την θεραπεία του μικρού Κωνσταντίνου είναι πάρα πολλά. Το χειρουργείο, από ό,τι μας έλεγε η μητέρα του, θα γίνει στην Ιταλία. Όσοι θέλετε να βοηθήσετε, υπάρχουν κάποια κουτιά, κουμπαράδες, σε συγκεκριμένα σημεία και εδώ στην Ιστιέ, αλλά και στα λουτρά της Έδιψου. Συγκεκριμένα, αυτά τα κουτιά, αυτούς τους κουμπαράδες, μπορείτε να τους βρείτε στο σούπερ μάρκετ Γαλαξία στα λουτρά της Έδιψου, στο βιβλιοπωλείο του κ. Στέριου Βενετή, στο σούπερ μάρκετ Γαλαξίας εδώ στην Ιστιέ, στο κατάστημα οπτικών του Αντώνη Μαυροζούμη, στο σούπερ μάρκετ Βαλκανιώτη στους Ωραιούς, αλλά και στα σούπερ μάρκετ Κρητικός και εδώ στην Ιστιέ, αλλά και στα λουτρά της Έδιψου. Τώρα, η μητέρα του Κωνσταντίνου, η κυρία Έφη Αλεξανδροπούλου, σε ανάρτησή της λέει τα εξής: ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο, στα σχολεία, στους μαθητές, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, έναν-έναν ξεχωριστά, που μέσα από το υστέρημά τους βοήθησαν και συνεχίζουν να βοηθούν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην δεύτερη μεταμόσχευση.

θα μου ζητούν. Και πάμε σε μια ανακοίνωση από τον Δήμο Ιστίας Εδιψού για τους βρεφονηπιακούς και βρεφικούς σταθμούς του Δήμου. Σε ανακοίνωση, λοιπόν, διαβάζουμε τα εξής. Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών μέσω δημοτικών αιτήσεων για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ιστίας Εδιψού για το σχολικό έτος 2026-2027 ξεκίνησαν ήδη στις 10 Μαΐου και θα διαρκέσουν έως στις 31 Μαΐου του 2026. Για τις αιτήσεις μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ θα επανέλθουμε με νέα ενημέρωση. Σε λίγο, αγαπητοί ακροατές, θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Μόλις επιστρέψουμε, θα επικοινωνήσουμε με τον Χρήστο τον Μπεκιάρη από τον Διάβλο News και το Evia Goal, διότι είχαμε παιχνίδια τις προηγούμενες ημέρες και στο μπάσκετ. Έπαιξε και ο Σίλας, αλλά και ο Τελεθριακός και βεβαίως έχουμε παιχνίδια το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται στα πλαίσια της Α ερασιτεχνικής κατηγορίας. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε μαζί με τον Χρήστο τον Μπεκιάρη αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.
6: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
7: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
6: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
7: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
6: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
7: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
6: Φιάλες υγραερίου.
7: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
6: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
7: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56481
6: και 697-5989-363.
7: Καρατσόλιας Γουτ.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, εξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλύτερες.

0: παραμύθια κάποια μέρα τυχαία.
1: 34 λεπτά μετά τις 10 είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του ραδιοδιστία στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226 055 010 και 55011. Βεβαίως οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός της εκπομπής μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εντυψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εντυψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τέλος, χωρικός μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων, είναι πλησίον του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός είναι το 2226 052557 και 694-2010-177. Και πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο τον Πεκέρη από τον Diablo News και το Evia Gold. Χρήστο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
1: Έχουμε ΑΕΨΕ το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.
2: Έχουμε την τελευταία αγωνιστική, Γιάννη, 30η αγωνιστική, όπως είπαμε η τελευταία του πρωταθλήματος. Δεν περιμένουμε ιδιαίτερες αλλαγές στην κατάταξη, βέβαια μικροαλλαγές θα γίνουν ανάλογα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης αγωνιστικής. Να πούμε λοιπόν ότι η αγωνιστική αυτή θα γίνει αύριο Σάββατο 16 του μηνός, στις 5.30 το απόγευμα, όπου θα έχουμε το ντέρμπι της Βόρειας Εύβοιας μεταξύ του Ερμή Πηλίου και του Ατρόμητου Βασιλικών, στο γήπεδο του Ερμή πάντα. Ένα παιχνίδι που, όπως το λέμε συνήθως, οι πιθανότητες νίκης είναι πάντα υπέρ του Ερμή Πηλίου, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.
1: Ενώ τα βασιλικά έχουν ήδη πέσει κατά
2: έχουν ήδη υποβιβαστεί και καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος ήταν πάντα στην τελευταία θέση του
1: βαθμολογικού
2: πίνακα. Το άλλο παιχνίδι που έχουμε και το οποίο είναι δύσκολο για την αναγέννηση Μαντουδίου, μιλάμε, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για την αναγέννηση, θα πρέπει να κατέβει στη δροσιά να αντιμετωπίσει εκεί την τοπική ομάδα. Μία δροσιά η οποία είναι 13η στο βαθμολογικό πίνακα με 31 βαθμούς, ενώ δύο θέσεις ακριβώς πιο κάτω αλλά με 10 βαθμούς διαφορά, με 21 δηλαδή, βρίσκεται η Αναγέννηση. Μια Αναγέννηση η οποία και αυτή είναι από τις ομάδες οι οποίες φέτος θα πέσουν κατηγορία και του χρόνου θα αγωνίζονται στην δεύτερη πλέον κατηγορία του νόμου. Τελευταίο παιχνίδι είναι το παιχνίδι που θα γίνει στο γήπεδο της Εδιψού και αυτό ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την Εδιψό, το οποίο όμως θα γίνει όχι στις 5.30 όπως όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, θα γίνει στις 5 και θα γίνει με τον πρωτοπόρο Ταμιναϊκό Αλιβερίου. Προφανώς και γι' αυτό θα γίνει στις 5 για να προλάβει ο Ταμιναϊκός στο φεριμπότ για να μπορέσει να επιστρέψει. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
1: Άρα λοιπόν, αύριο 5 η ώρα στην Εδιψό, Εδιψό Ταμιναϊκός, έτσι.
2: Ακριβώς. Ο πρωτοπόρος Ταμιναϊκός, ο οποίος από την αρχή του πρωταθλήματος είχε ξεφύγει βαθμολογικά, αυτή τη στιγμή μία αγωνιστική πριν από το τέλος έχει 78 βαθμούς και έτσι για σύγκριση να δούμε ότι ο δεύτερος που είναι ο Λίλαντας Βασιλικού έχει 55, έτσι πολύ μεγάλη διαφορά, ενώ να πούμε ότι η Εδιψός βρίσκεται στην ένατη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 40 βαθμούς. Έχει 38 ολόκληρους βαθμούς διαφορά από τον πρωτοπόρο.
1: Για πρώτη φορά τα τελευταία 4-5 χρόνια είναι τόσο χαμηλά βαθμολογικά, έτσι.
2: Το λέγαμε και τις προάλλες ότι η ομάδα της Εδιψού τον τελευταίο περίπου 1,5-2 μήνες είχε αρνητικά αποτελέσματα, κάτι που την έριξαν από την πέμπτη θέση που βρισκόταν για αρκετό διάστημα, την έριξαν στην ένατη θέση, κάτι που όπως δείχνει θα τερματίσει εκεί γύρω, ένατη, όγδοη, δέκατη, γιατί το λέω γιατί είναι μικροδιαφορές που έχουν οι ομάδες μεταξύ τους. 42 είναι πάνω από την Εδιψώ η Μακρύ Κάπα και 39 κάτω ακριβώς από την Εδιψώ η ομάδα του Δίστου. Η Εδιψώς, όπως λένε τα προγνωστικά τουλάχιστον, πάντα λέμε η μπάλα παίζεται στα γήπεδα, αλλά και τα προγνωστικά είναι προγνωστικά. Η ομάδα του Ταμιναϊκού είναι το φαβορί. Υπό κανονικές συνθήκες λοιπόν του φαβόρη, η ομάδα του Ταμιναϊκού το λιγότερο που θα φύγει από την Εδιψώ θα είναι με ισοπαλία και θα είναι κάτι μια μεγάλη νίκη της Εδιψού αν καταφέρει τουλάχιστον την ισοπαλία, πολύ περισσότερο βέβαια αν καταφέρει να πάρει τη νίκη, κάτι το οποίο βέβαια φαντάζει πολύ δύσκολο ανάλογα και αν δούμε το αγωνιστικό πρόσωπο που έχει δείξει το τελευταίο περίπου δίμηνο η ομάδα της Εδιψού.
1: Πάντως τίποτα δεν αποκλείεται στο ποδόσφαιρο, έτσι.
2: Τίποτα δεν αποκλείεται και για εμάς να
1: δηλαδή,
2: το
1: δηλαδή, αν κέρδιζαν πάντα τα φαβορέτε, τότε δεν θα είχε κανένα ενδιαφέρον. Έτσι.
2: Και μην ξεχνάμε ότι έχει ήττα ήδη ο Ταμιναϊκός. Μία ήττα και ας ευχηθούμε, το λέω από καρδιά.
1: Θα είναι η τελευταία αγωνιστική με ήττα του Ταμιναϊκού.
2: Ακριβώς. Μακάρι να είναι με ήττα και μάλιστα κυρίως να είναι με νίκη τη ομάδα τη Εδιψού.
1: Έτσι.
2: Να θυμίσουμε λοιπόν ότι η δεύτερη βαθμολογικά είναι ομάδα όπως είπαμε του Λίλαντα με 55 βαθμούς και η Προποντίδα με 53, ενώ 51 βαθμούς έχει η ομάδα του Σταυρού, πολύ καλή φάνηκε λοιπόν φέτος η ομάδα του Σταυρού, μια νεανική ομάδα η οποία τερματίζει τέταρτη βαθμολογικά ακριβώς πάνω από τον ΑΟ Χαλκής, μια ιστορική ομάδα η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και ο ΑΟ Χαλκής τερματίζει με 49 βαθμούς, ενώ όπως είπαμε πριν από λίγο, στην έκτη θέση ο Ερμής Πηλίου 43. Άρα λοιπόν, να πούμε ότι αυτή η αγωνιστική, όπως είπαμε στην αρχή δηλαδή, κάνοντας την εισαγωγή μας, απλά θα κάνει μικρές ανακατατάξεις στο βαθμολογικό πίνακα. Θα τις δούμε την Δευτέρα που θα μιλήσουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: πάμε
1: στο μπάσκετ.
2: Λοιπόν. Πάμε στο μπάσκετ λοιπόν.
1: Όπου εκεί, Χρήστο, επέτρεψε μου να πω πως είχαμε μια συγκινητική εμφάνιση του Σίλα, ο οποίος επικράτησε προχθές με 69-64 της αναγέννησης Καρδίτσας. Σωστά.
2: Έτσι ακριβώς μετά την μεγάλη ήττα που υπέστη στην Καρδίτσα ο Σίλας και το 2-1 που έκανε η αναγέννηση Καρδίτσας, την Τετάρτη έδειξε ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο. Πολύ αγωνιστικό πρόσωπο, κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 και έτσι θα πάει την Κυριακή στην Καρδίτσα ο Σίλας.
1: Όλα θα κρυθούν λοιπόν την Κυριακή στην Καρδίτσα για το αν θα ανέβει η κατηγορία ο Σίλας ή όχι.
2: Θα διεκδικήσει σε αυτό το τρίτο και τελευταίο τελικό να πάρει τη νίκη και το εισιτήριο για την απευθείας άνοδο στη National League 1, την Β' Εθνική να το πούμε έτσι. Να πούμε ότι στο αγωνιστικό κομμάτι ο Σίλας στα τελευταία 3 λεπτά δεν δέχθηκε κανένα πόντο. Ήταν πολύ σημαντικό, ενώ κατάφερε εκείνος να πετύχει αρκετούς πόντους και να ολοκληρωθεί το παιχνίδι 66-64.
1: 69-64.
2: Ναι, σωστά, 69-64 με συγχωρείς. Και ο Σίλας είχε πάρα πολύ καλή άμυνα και κατάφερε από την αρχή του αγώνα να πάρει ένα σοβαρό προβάδισμα στο σκορ και να έχει τον έλεγχο ουσιαστικά του αγώνα, κάτι που επίσης ευχόμαστε να το έχει και την Κυριακή που μας έρχεται και να τον δούμε λοιπόν αυτή την Κυριακή να πανηγυρίζει και να πανηγυρίζουμε και εμείς μαζί του για την άνοδό του στην National League 1.
1: Ωραία. Από αυτό το παιχνίδι έχουμε κάποιες δηλώσεις, έτσι δεν είναι?
2: Έχουμε κάποιες δηλώσεις από το ISTR Dipsos Live.
1: Έχουμε πάρει λοιπόν από το site ISTR Dipsos Live και το ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παραχώρησε αυτές τις συνεντεύξεις. Είναι του προπονητή της Καρδίτσας,
2: του κυρίου Κρεμίδα
1: και του αρχηγού
2: της Εδιψού, του Μάκη του Κιαπέκου.
1: Πάμε αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον προπονητή της Καρδίτσας, τον κύριο
2: Κρεμίδα.
3: Λοιπόν, πάρα πολύ δυνατό μας. Περιμέναμε ότι ο Σίλας θα βγάλει αντίδραση όπως και έβγαλε. Σε κάποια σημεία του παιχνιδιού δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Βέβαια με την ζώνη στο τελευταίο δεκάλεπτο γυρίσαμε ένα μάτς 20 πόντων. Αλλά ο Σίλας είναι μια ομάδα που δεν θα πω ότι είμαστε εμείς το φαβορί. Είμαστε 50-50. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή ομάδα με ένα εξαιρετικό προπονητή.
4: Coach, στην περιοχή μας πρωτόγνωρες στο μέσο μπάσκετ. Δεν έχουμε σταθεί σε τέτοιο επίπεδο. Θέλουμε να σχολιάσουμε ότι να περιμένουμε στο μάτι
3: Κέρδισσα. Νομίζω πρέπει να ευχηθούμε και οι δυο να κερδίσουν καλύτερος. Οι ομάδες έδειξαν ότι και οι δυο αξίζουν να είναι στην παραπάνω κατηγορία και εύχομαι τα επόμενα χρόνια να συναντιόμαστε πάντα.
1: Λοιπόν, εύχομαι, λέει ο κύριος Κρεμμύδας, στην Καρδίτσα να γίνει ένα καλό παιχνίδι και οι δύο ομάδες είναι πολύ ικανές και να κερδίσει ο καλύτερος.
2: Το σημαντικό είναι αυτό, Γιάννη, ότι ο κύριος Κρεμμύδας αναγνώρισε ουσιαστικά το αγωνιστικό, την αγωνιστική δύναμη του Σίλα.
1: Είπε ότι περιμέναμε ότι θα ανακάμψει ο Σίλας, γιατί
2: ακριβώς
1: είναι μια πολύ καλή ομάδα.
2: Ακριβώς. Αναγνώρισε λοιπόν τη δυναμική του, αναγνώρισε το επίπεδο των παιχτών, το επίπεδο του προπονητή. Ουσιαστικά λοιπόν, όπως είπε, είναι 50-50 το ποιος θα πάρει την άνοδο για την Super League, την National League 1, και όπως είπε ο ίδιος, ευχήθηκε να νικήσει ο καλύτερος. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε λοιπόν καλύτερος.
1: Ότι καλύτερος θα είναι ο Σίλας, έτσι.
2: Αυτό έτσι ακριβώς. Εμείς.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όμως και τον αρχηγό του Σίλα, τον κύριο Γιαπέκο.
5: Έχουμε κοντά μας την οικογένεια της ομάδας, τον Μάκη Γιαπέκο. Μάκη, πολλά συγχαρητήρια. Τότε για το μάτς.
6: Πολύ δύσκολο μάτς. Είχαμε άγχος τις δύο μέρες, γιατί παίζαμε την περασμένη Κυριακή. Δυστυχώς δεν εμφανιστήκαμε στο γήπεδο. Χάσαμε μεγάλη διαφορά. Αλλά αυτό μας πείσμωσε και δείξαμε τι σημαίνει η ομάδα μας τα τελευταία δύο χρόνια. Την Κυριακή έχουμε ίσως το πιο σημαντικό παιχνίδι της ιστορίας της ομάδας, αλλά θα μπορούσα να πω ότι είναι και το πιο σημαντικό τη στιγμή του αθλητισμού στη Βόρεια Εύβοια. Μιλάμε για ένα παιχνίδι ανόδου για τη Β' Εθνική. Όπως έχω πει και στα παιδιά από τη Δευτέρα, τώρα δεν μιλάμε για αγώνες μπάσκετ. Στην πραγματικότητα είναι σκυλομαχίες, θα πάμε να τα δώσουμε όλα και πιστεύω θα γυρίσουμε με την νίκη πίσω και την άνοδο.
5: Καλό όλων μαζί σας, καλή επιτυχία για το Σπίτι Μάκη.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, λέει Χρήστο, ο αρχηγός του Σίλα, ο Κιαπέκος, ότι σε αυτό το παιχνίδι, το τελευταίο της Κυριακής, στην Καρδίτσα, δεν μετρούν τα συστήματα, αλλά η ψυχή.
2: Έτσι ακριβώς, και μάλιστα, όπως είπε ο Μάκης, δεν πάμε να παίξουμε μπάσκετ, είναι σκυλομαχία,
1: αυτό
2: όπως
1: ακριβώς,
2: το χαρακτήρισε.
1: Έτσι.
2: Έτσι, γιατί, και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό και αυτό που είπε ο Μάκης, ότι είναι πιθανά η κορυφαία στιγμή για τον αθλητισμό της Βόρειας Εύβοιας, γιατί δεν έχει υπάρξει άλλη ομάδα στο παρελθόν, ούτε στο ποδόσφαιρο, που να διεκδικεί άνοδο στην Β' Εθνική.
1: Στη Β' Εθνική κατηγορία.
2: Έτσι, πολύ σημαντικός ο αγώνας αυτός του Σίλα Ειδιψού. Είναι ο κορυφαίος στην ιστορία του μέχρι τώρα.
1: Είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια που γίνεται από όλη την ομάδα, από τους παράγοντες, τους προπονητές, τους παίχτες, και ευχόμαστε να τα καταφέρουν. Δηλαδή να φτάσουν στο αποτέλεσμα, να πετύχουν το στόχο που είχαν βάλει. Αν θυμάμαι καλά, εδώ στην αρχή της χρονιάς το συζητούσαμε αυτό, ότι ο στόχος είναι να ανέβει και φέτος κατηγορία.
2: Έτσι ακριβώς, και μάλιστα κατευθείαν από την άνοδο από την ΑΕΦΚΑΣ στην National League 2, και όπως το είπες απευθείας θα πάμε στην National League 1. Και να πω εδώ ότι υπάρχει η πληροφορία, αυτό που είχα πει και στην προηγούμενη μας σύνδεση που είχαμε, υπάρχει η πληροφορία ότι και να μην τα καταφέρει ο Σίλας αυτή τη στιγμή να κερδίσει, που το απευχόμαστε, εμείς περιμένουμε να πάρει την νίκη ο Σίλας, παρόλα αυτά θα έχει και μια δεύτερη ευκαιρία με τους αγώνες των δεύτερων στην κατάταξη που θα παίξει, και μάλιστα ο Σίλας θα έχει και πλεονέκτημα γιατί θα παίξει με τον τέταρτο, οπότε έχει το πλεονέκτημα της θέσης, το πλεονέκτημα της ισχύος.
1: Ας ελπίσουμε όμως ότι δεν θα φτάσει εκεί, ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσει εκεί και θα κριθούν όλα υπέρ του Σίλα την Κυριακή στο γήπεδο της αναγέννησης Καρδίτσας.
2: Να πω, Γιάννη, ότι και ο Νόντας ο Παπαντονίου, του Σίλα και αυτός, έδωσε μια συνέντευξη στο Άμεσο Replay, είναι ένα web radio του ΕΟΚ, να μην την πω όλη, απλά του τέθηκε μια ερώτηση που είπε για το αν ο Σίλας Ειδιψού έχει γίνει μαγαζί γωνία, Και είναι πολύ έτσι ενδιαφέρον να δούμε ότι απάντησε πως σίγουρα, γιατί αποτελείται από σοβαρούς ανθρώπους που είναι κύριοι σε όλα τους. Δεν λείπει τίποτα στην ομάδα. Το μόνο δύσκολο είναι οι μετακινήσεις. Κάθε μας ταξίδι περιλαμβάνει πολύ πρωινό ξύπνημα, καράβι και μετά διαδρομή με το πούλμαν. Το μόνο δύσκολο για όλους είναι οι μετακινήσεις, είναι επιβαρυντικό για τους παίκτες και τους προέδρους. Ο Σίλας είναι ένα σωματείο με υγεία και όποιος αθλητής έρχεται εδώ, έρχεται για να απολαύσει τον μπάσκετ με ηρεμία, γιατί δεν του λείπει τίποτα. Ας. Έτσι, να μην πω τα υπόλοιπα, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα λόγια που λέει ο Νόντας ο Παπαντονίου.
1: Ας. Λοιπόν, αν τελειώσαμε με αυτό, με τον Σίλα, να πάμε στον τελεθριακό.
2: Απλά να πω ότι έχει δρομολογηθεί πούλμαν, το οποίο θα μαζέψει, αν το πω έτσι, τους φιλάθλους του Σίλα.
1: Για να ακολουθήσει την ομάδα την Κυριακή.
2: Ακριβώς. Οι δηλώσεις συμμετοχών θα είναι μέχρι αύριο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, για όποιον θέλει να ενισχύσει την ομάδα στον δύσκολο αυτό αγώνα εκτός έδρας στην Καρδίτσα. Και δεν ξέρω να πω και τα τηλέφωνα επικοινωνίας που μπορεί κάποιος να δηλώσει θέση. Είναι το 698-3267-483 και 697-2205-655.
1: Πάμε στο τελεθριακό, Χρυσό.
2: Πάμε στο τελεθριακό, που και εκεί ο τελεθριακός είχε, όπως ξέρουμε, play-off. Την Τετάρτη που μας πέρασε, λοιπόν, είχε πάει στο σχηματάρι για να αντιμετωπίσει τον Πρωτέα που είχε κερδίσει το Σάββατο εδώ στην Ιστιαία. Είχε μια μεγάλη ήττα, θα λέγαμε, την Τετάρτη που μας πέρασε, 78-58 το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Ένας Πρωτέας σχηματαρίου που αντέδρασε με πολύ καλή εμφάνιση, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, και κατάφερε να επικρατήσει του τελεθριακού. Ένας τελεθριακός που, αν και ξεκίνησε καλύτερα και προηγήθηκε στα πρώτα λεπτά, δεν κατάφερε να κρατήσει και λύγησε κάτω από την πίεση του σχηματαρίου, το οποίο, να μην ξεχνάμε, ότι είναι και μια περιοχή που είναι ο Πρωτέας μια ομάδα πολύ δυνατή, έχει παράδοση, και κυρίως, και το πολύ, να το πω έτσι, σημαντικό είναι πως έχει πολύ δυνατές ακαδημίες. Μην ξεχνάμε ότι κέρδισαν και το κύπελο οι ακαδημίες του σχηματαρίου. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα σκορ 2-2 και εδώ στην ΑΕΣΚΑΣΕ, οπότε ο μεγάλος τελικός θα γίνει μεταξύ του Αστέρα Αλιβερίου, που είναι, ήδη έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη διεκδίκηση της ανόδου. Μεταξύ λοιπόν του νικητή του Πρωτέα Σχηματαρίου και του Τελεθριακού, ένα παιχνίδι που θα γίνει αύριο εδώ στο κλειστό της Ιστιαίας στις 5 και 4 το απόγευμα. Ο αγώνας είχε προγραμματιστεί αρχικά για τις 3 το μεσημέρι, όμως έχει αλλάξει η ώρα. Το επισημαίνω για όσους δεν το έχουν εν γνώση τους. 17 και 15 είναι.
1: 5 και 4
2: το απόγευμα. Λοιπόν, ένα παιχνίδι το οποίο θα το κάνουμε ζωντανά μέσα από το Diablos News, για όποιον δεν μπορέσει να έρθει στο γήπεδο. Ένα παιχνίδι που πραγματικά ευχόμαστε, έστω και με τη δυσκολία, γιατί είναι και οι δύο ομάδες πολύ ανταγωνιστικές, να καταφέρει ο τελεθριακός να το κερδίσει και να τον δούμε στον τελικό, όπως μας είχε πει και ο προπονητής του στις δηλώσεις που μας είχε κάνει.
1: Ο
2: κύριος Φώτου, ότι θέλει η ομάδα, επιδίωξη της ομάδας είναι να
1: παίξει
2: στον τελικό. Έτσι ακριβώς.
1: Ωραία. Χρήστο, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, να σας ευχαριστήσω.
2: Δεν έχουμε κάτι άλλο, θα τα πούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν, θα τα πούμε τη Δευτέρα, έτσι.
2: Ευχόμαστε να έχουμε ευχάριστα, να τα πούμε για την Δευτέρα. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.

Πάμε τώρα σε δύο ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα, ο Δήμος Θείας Εδιψού και η Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, η κυρία Κυριακή Τρίκα, σας καλούν αύριο στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γενικού Λυκείου της Θείας σε μια εκδήλωση για την ψυχική υγεία. Το θέμα που θα συζητηθεί είναι η συναισθηματική επιβάρυνση των πανελλαδικών εξετάσεων και οι τρόποι διαχείρισης για τους μαθητές αλλά και για τους γονείς τους. Και έχουμε και μια άλλη ανακοίνωση. Την Κυριακή 24 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η 5η προσχηματική περιβαλλοντική διαδρομή από την Φαράκλα μέχρι το Προκόπη στη μνήμη του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου. Η διαδρομή είναι 16 χιλιόμετρα, περιλαμβάνει χωματόδρομους και μονοπάτια και είναι συνολικά 4,5 ώρες αυτή η διαδρομή. Για την μεταφορά τώρα όσων θέλουν να συμμετέχουν, έχει διατεθεί δωρεάν λεωφορείο 50 θέσεων από την περιφέρεια με αναχώρηση από τα Λαδά της Εδιψού στις 7 και 4 το πρωί και από την Ιστία στις 7 και μισή.

Φτάσαμε όμως κάπου εδώ στο τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είσαστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Πόλυτρο Όμικρον Ε, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Αλουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ευβίας. Να σας πω πως η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χωρών. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Τέλος, να ευχαριστήσω το ιχθυοπολείο Ευωϊκός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων, είναι πλησίον του Κέντρου Υγείας της Θείας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα είναι το 22-26-0-52-557 και 694-2010-177. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλή σας μέρα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

γελάς και να αλλάζει ένας κόσμος που τρομάζει.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
3: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
2: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
3: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Νικολάου.
3: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
2: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
3: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
2: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
3: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
2: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
4: Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
4: και 697-5989-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

μέσα στην πόλη αριθμός, χαράματα Τετάρτη. Τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12. Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
1: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
0: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
1: Paradox Security.
0: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
1: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
0: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
1: 28 Οκτωβρίου 97.
0: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
1: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
2: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τι ώρα είναι?
5: Τι?
4: Λέω, τι ώρα είναι?
5: Τι λες?
4: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
5: Ναι, και από τιμές?
4: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
5: 1400 ευρώ!
4: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω. Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια, μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουurmb

καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατήρια.

κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπους. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
4: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M-Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Έδιψου, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222-60-24518.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Ειδική που και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐες στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐες από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Radio Estia 100,4. Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchi για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

κρατώντας μέσα στις σκέψεις μου όσα δεν μου χαράζεις με το νου. Να έρθεις και να γεμίσεις τον

0: μόνος τρόπος να στα πω. Ένα τραγούδι τρυφέρο. Κι όλο ρωτάς μέχρι που...
1: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαία σε Διψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
4: και 697-5989-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ.
6: Τι ώρα είναι?
7: Τι?
6: Λέω, τι ώρα είναι?
7: Τι λες?
6: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
7: Ναι, και από τιμές?
6: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
7: 1400 ευρώ!
6: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
8: Και τώρα, δυναμώστε τα ηχεία. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling μιξάρει στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
9: Hey One Feeling, let's fly together.
8: Together, One Feeling, πάτα play.
10: Disco.

0: 100,4. 100,4.
1: Και τώρα, δυναμούστε τα ηχεία. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling μιξάρει στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Hey One Feeling, let's fly together.
1: One Feeling, πάτα play.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Πληστιαία 100,4.
1: Και τώρα, δυναμούστε τα ηχεία. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling.

0: Και τώρα, δυναμώστε τα ηχεία. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling μιξάρει στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Hey One Feeling, let's fly together.
0: Together, One Feeling, πάτα play.
2: Είμαστε έτοιμοι για καψούρα.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
4: Φωτογράφε, τράβα μια φωτογραφία τον κόσμο εδώ.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Και τώρα. Δυναμώστε τα ηχεία. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling μιξάρει στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Hey One Feeling, let's fly together.
0: One Feeling, πάτα play.

0: ευρώ και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξω μαυροζούμης.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαία σε Διψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρια το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: με στο σπίτι.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
6: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
5: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
6: Paradox Security.
5: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
6: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
5: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
6: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
5: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
6: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
7: Ζήτα εργαλεία.
8: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
7: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
8: Husqvarna,
7: Bosch,
8: DeWalt,
7: Carhartt,
8: Makita,
7: Gardena,
8: Stanley,
7: McCulloch,
8: Oregon.
7: Ζήτα εργαλεία.
8: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
7: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
8: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
7: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

0: δεν ξέρεις τι χάνει.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
2: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλια.

0: ξέρεις τώρα. Μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Έδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοείας από 400 ευρώ.
1: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμης.

Το ξέρω πως σκέφτεσαι τα ίδια με μένα. Μοιάζει σαν να είναι αδύνατο, το ίδιο λέω σε μένα. Υπάρχουν μέσα μου στιγμές

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
7: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
8: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
7: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
8: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Νικολάου.
8: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
7: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
8: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Έδιψου, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
7: Τηλέφωνο 222-60-24518.
8: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
7: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή, είναι εδώ.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω.

φταίει που θυμάται την πτώση. Φταίει που το μυαλό αρμενίζει. Να φταίει που στα ριχά με γυρίζει. Και φταίει ο μικρός ουρανός που κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

Τα μουσικά νέα μας στο Radio Estiaea 100,4. Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchi για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

σβήσει. Κι αν μάλλον σώμα περπατάς, τόσο αγαπώ μου να πατάς. Να νικηθώ και αυτό ας κοστίσει.

0: Radio Estiaea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο, είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97.
2: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαία σε Διψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
3: Bosch,
5: DeWalt,
3: Carhartt,
5: Makita,
3: Gardena,
5: Stanley.

0: zpavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
1: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
2: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
1: Αξεσουάρ για το κινητό.
2: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
1: Ειδική που και ψαρέματος.
2: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
1: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
2: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στο

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263 00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

Τα μουσικά νέα μας στο Radio Istia 100,4. Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchi για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη ΣΕΛ οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Σελ Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρια το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες.

Radio Estiaea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 10.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα

και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

εδώ. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει. Όταν είσαι μακριά, ό,τι κι αν σου συμβεί, εγώ θα είμαι εκεί να σε νοιάζομαι. Μη μου πάθεις κακό, δεν θα αντέξω

εδώ και σ' αγαπάω. Εσύ τι κάνεις, δε ρωτώ. Ό,τι κι αν έγινε ξεχνάω. Κλείνω πληγές.

απόψε που θα φύγω εσύ θα φταίς. Γιατί ό,τι έκανες δεν σκέφτηκες και γκρέμισες μέσα σε μια στιγμή όσα χτίσαμε εμείς.

απόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο κι έλα δώσε χαμόγελο ζωής. Ψάχισε και κόψε, πως με κάνες.